σπαζάμι, σου πούντζα κατά τα ακούσουν, κουμπανιαρί να ακούσουν, σαν τα να ακούσουν, φαμίλια, αζιζά του κάντσι, γυμανάζα τα κάντσι, να ακούσουν. José Pupiales, buenos días, Pepito y Manaya, allá Chucapangui. Saludos cordiales, allí Tutamanta. 6 de la mañana, 25 minutos, doctor Jonathan.